φόνη, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνη, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνη, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνη, τη κάνουμε απόντα. Τσίνι ουν κάρο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνη, τη κάνουμε